0: δεν άγει. Αρχέ άβρε δύο.
1: Είναι χαρούκε.
0: Δίτζο γόνι.
1: Είναι χαρούκε. Μπούντια και μπούλο το χότσιν μπορεί.
0: Δίτζο ράκο. Ραμ ραμ.
2: Ραμ ραμ.
0: Κον μπολό.
2: Μάλλον μερμή στην τοβιά.
0: Α. Με πάνει όλοι, παίγανε όλοι.
1: Αρδάσκορο, αρδάσκορο.